0: I've got to speak.
1: Έρχε κόμε, έμμα υπέρκα κόρνενι, γιουμε μαϊνότιν. Τιν πάρα τσα ουέτσι απίτ, τσα ουαπάουια τσελ, μιόκ τσα ουατέχ με ουτιανό. Γιουμ τουίν κινγε τσιρό μαλαμά. Ουι ουτιανό κομάν, ουα τζούλι κίτοκ τίτ, και γιουμε μαϊνότιν. Ουέχο πέρι πιέρα πόρου, ουια πούμεν, τόν να